Το βατσίγουεντε μα από με ου Τσοφίγγα μολύ Τσοφίγγα μονιέν και μαϊ Το βατσίγουεντε μα από με ου Κομε αλκίν το αφήν Κομε λελού λαβήν Κομε γίνα ρομένα Βήμε ογγά βήμε ου Chipaya inga dungu Chipaya inga ngalam Kame askin tu fili Kame alke tu fili